0: κόφι, κόφινε να κέφτει. Κάκινε να τα βάκο. Φακάτα να κίνε, να έγκονε βαβάλα, να ρούμε τα γάνα ρούτα, λέω, σαν και εδώ, ούτε κόφι τα λέμε έγκονε. Ε, το όλο το έγκανα κάνει, τα σαβγά είναι τρατού, με έβαγαν, κάνει νόντα βέσινα. Με σάκινε κάκα να τα λέει του, και να μόνο τα λέει του είναι βέσινα. Ή ρατομέδα το έγκανε μπουλ, εγώ βάμποτε, να έβαγαν καγκάια, πήγαν καγκάια, λέω, σαν που έβαγαν ρίδε, τα λέω, με μπουλ, λέτε να μόνο μόνο στον. Ε, βάρετε τα λέω, άκινε, ναι, μέδα, σαρτα λέω, εγκόνι, βαβάλα. Αγκόνα, ή. Αγκόνα, ή. Αγκόνα, ή. Ερβίσα ούτα καταλήγα να μου είναι μάτινη αγώντα έκονο είναι με chemicals δε που είναι τόσο τσίγω είναι όντα μόνο σαν την ασάρβα κάκι να έχω μόνο είσαι με που κάνει τον νόνο με τα μάτα με όμπε τη ρε τα μάτα με και δεν τώρα είναι το και με η βίτη να εδάνει μάτι μάτα με όγκο έβα κάνει το βίβα καρερέ του
1: να μου έκανα μέσα ακούω μέσα ακούω λίδι
0: μόνο μόνο σώνει το όνομα τα καλή. Η βόσα, η βαβουρέμα, η σαναβέμα, η ταγκαλή, η άλλη αλλοντού, η τανινά, η νοντού, η σύγκαμ, η κυρίπωκα, η νοντού, η ρέτου, η ντασάρ, η δετούγα, η ταμάτα. Κοετό, η κοετίκο, η νοντούγα, η ντασένα, η καοϊτάκα, η ναμάτη, η σαναλέγκα, η σότσουκι, ναι. Όλο μου έγινε το ρεβιτά, λέω να καλιά, θα πρέπει να μεταφράσω καδίβα μπέκ, να μάτι ογκό, να δούγκα. Με έναν τα βούλεν η βίτα αλλά να τρετήκω να μάτε όγκο να επιλέψει σε ένα δούγκα. Βάβην πριν να γνει το τίγο να το μάνει είναι πασιφικό Dr. Susan Ravli και ρωσταν καλήσου με γνώμη η βίτη να μάδα ο βίτης αότι με βακάνα ρέι αλλά να ρωτώ ρέι το άλλο τρετήκω με ένα βάρο σέμα να βίβω και κυβίτη και να πασιφικέ σου εμπαλέτα να μάτε όγκο να δούγκα. Ο κύλα να γνει το τάλο να γνώνα του να γνει βίτα αλλά να πω το κύλα που είναι ο αιωγκό με εμπαλέτα να γνώνα η τούβα Ρόνι Βουκέι και να το μάτα να βίω κάνει το τότε γκο είναι Ισλάντη το βικέν του γνωμάτι γκο πάτε σέγα σου την ημάτη και λέει λέβουνα και ένα σασάμπα είναι και ένα μάρορο είναι μπούλα και σαν τα κελά την γνήτη κοβέ και αν τα να λέγω γκορδί σύντο τα λέμε πέκανα νόμινη είπα γμαδάλα με την κοινό κοιλά νιούσα με τώρα το γνωμινή γνωνή παγκαδακαδάκ με να βαλεύω την περγάνιο εμπίτηκε και το Ιάννη. Να συμπούσα, να βάδει την κουμαγόνισα, όλε τα λένε, να τα βαδάκα, τον καβέρο, να τα λένε, να με μουρ και μπούσα, να σέμα σέμα την έναν, να ρωτήσει τα λένε, να κάβει νίκο, να βαλεύει. Ή, σαν με μπίτι και το τόκο να το κάνει, ο με κάβει τα βαλεύουν, να σαν με. Σε μάτα τα γνώνα κύλα κάβγα να συμβαλέτε να μάτε ογκό να δούγκα και λέει λίγο του είναι το βονό με βίτη με μόνο μόνο σώνει για με βακάνει και ρωσά με παβουρία το κογκόντον και να πω κανσά μου αλλά μην άγμε τον όνομα με σαν τούα τόκα να και να έδαβω εγώ μπορώ την είσαι από κάτω αλλά την πέγα και να ρέει που βούνει βάει που να συνεπιόν και ρέει που βάλει την μπούλα με βίτη και να πέσε η προβούρ με μπαλέτε να έδω ογκό να μόνο μόνο σώνει. Εσά, έβαν μπέκανε γνώνα η μάντα. Γνώνα σάρα με ηλίουσε, νόντα να, νόντα γκάστερ σε κλά, νι μάτι ογκό, νόντα να βούνα και να κάνει κύλ κάστερ, σέγγα σου τσάρνι, που κάτακα, να κάνει τα σακελά εντάει, που βούνει ουάι, που γανάσει, με μπαλέτα να δούγκα. Ή, ο ίου, βιαστήματα τα λεπτή γάια, νι εντάει, νι... Βουλόγκο, το του με ορτώνα επιλέψει η Νιου Ζήλανδ, γόναν talk about it month. Να βούλα ογκό November. Να βούλα με τα βίταλ νότα και κοιακίνα. Να μάτι ογκό να δούγκα. Να βαλεύουν. Επιλέψει Νιου Ζήλα να είσαι όγκο στον καρόβετικο. Να μάτι ογκό να μάτι νημόνα. Σαν τα τόμα η βίταλ νότα και κοιακίνα. Βίδα να προκαραμούν και να η βίδα να μάτι νημόνα. Το να μάτι νημόνα το σακελά που κράραμε το ένα depression back. Σε ένα Αλζάιμα σε ένα dementia, το μου είπα, ήταν επιτυχή νομίσεις τώρα

μουσε μασανί ε πότο πρελούργο το απέμι ε φυτούγε χάφε ε χιβά. Για ε πόπο φραλότ μου φραλά, φαρέ ε φραάκο μου νόη λελέι, τόνα ε ρεά χιβά φαίω από μεάνα φρατόνα από μενάχι ο μόμο και ε κεπέ. Το FM τάχνο αφά από ενιό νόη ο καλάνι, πιφανούμε το νομι μάμα νιλάχι, ε πλένετ όριο τότ οκ τότ εν σε. Για ε χαλάου πιφα καουκάλου ρωτόνα πόρο καλαμά, τάμα ε και νόα χιβά βάρου τάχνι μα βάρου τάχνο νόα. Preston Mordhus on Manas Faradao then for a nonga goem ho merele. Kwasila kwa tahawano Preston Road Otara telephone noa wata keau to no danima. Kema Warren Lava. Kema Service Kakato Lava Moya. Kema quote ke avege wins Lava Moya. Kema quote ki ho kakahamanui Lava Moya. Kado fema de kwa fikawak be mam ho merele. Ope Manas Faradao ko ho kavia. Que o sai que te coi para que sai que te ao e a faca ao pôr na água e tu na mão lunga te amo que tome tal mo que tal o sua tua voz manatu tu asilá que tá a uano Preston Road o tala pede que telefone que amanás para tal coi Preston Motors no a uataha te ao tom no da animado.

Μασανή, επότε ο Πρελούργο του Αμπέ με φυτού και χάφια χιβά. Για επόπο φραλό του φραλά, φαρέ η φραά του μου μου ήλε λέει, τρονά ηρεά, χίβα, φαίβα, παμαϊά, να φρατώνα, παμενά, γεμό μου από τέχε και επέ. Το FM τάχνω αφά από η νιονόη, ο καλάνι, πιφανό με τόνο μη μάμα νιλάχι, planetaudio.org.nz. Για η χαλάου, πιφα καουκάλου, ρωτώνα, πολλο καλαμά, τάμα, και νόα, χίβα, βάρου τάχνημα, βάρου τάχνο, νόα. Preston Motors of Manas Faradao, then a Faranoma going home every day. It was a lack of Tahawan, Preston Road, Otara, telephone in Noah Watah Tiao to Nodanima. Fima Warren, Lava. Fima Service Kakato, Lava Moya. Fima Quote, Ke Avigay Wins, Lava Moya. Fima Quote, Ke Okatahamanui, Lava Moya. Kado Fima, because Fikawak Bay Mam home every day, Obe Manas Faradao, Kohok Tavi here. Και ο Σάι για την κόη πια και Σάι για την άου. Η αφαγάου από την άου, η τούμα μα ολούνα πια μου, το τόμι τάου μου και τάου ο Θεοτογός. Μα να του, το ασυλά, το τάου άνω, Preston Road, ο Τάρα, πέτε και τηλεφώνη για μανάς παρετάου, ο Preston Motors, νόα ουατάχα και άου, το νόα τάνημα.

0: κάτω μια κόρη φαμπορε μόρε, κοχινάκο εκεί, μα μου άφηγα τεχνικά ρε κοινή, και φάχνω φουγαλε λέει, κοχινάκο εκεί και καχαού και τα ουπόλο καλάμα. Καϊκέ, κοτάω τα ημιένα, εγώ σημαίνει τη φάπα, μη βάλω, του κάτω είπε και απίνα τα ουλαϊνή, και νοα χίβα, βάλω τα χνήμα, βάλω τα χνόνοα, καούμα και τα ουπόλο καλάμα, κοϊ φιλαβέ, είπε μου εγγάχει σαν πάτεο, εγγάχει φάι. Κοϊ λαϊνιένα, κοϊ νοα χίβα, βάλω τα χνήμα, βάλω τα χνόνοα, είχε φιωφίνει. Αν το επίπεδο και φάση κοινή, μα μπορεί όλε οι γάιφα, ε. Τα μάτια μου τώρα το οποίο μου κάνω, είχε τα προκαλά μακόια, ο Εχωμανί. Ω μην τα χνή, μακόια, πια με είχε βάλει, είχε φιωφίνει, και τα οκρόσια υπήρχε και τα πήρε μάου με το κόλυφα λαουμάρι. Τα μου είχε γάιφα, ε, κοζινά κοχνά, σα πατέ. Κάπου το κάτω είπε λαϊνή και απίνα, και ενώ αχίβα, βάλω τα χνή, βάλω τα χνόνο. Τι ασύ. Το γιο του άκου, είχα δε χαφα καουκάου και είχε. Του άκου, ο εφούτα, ο είναι ο άφε, ο άνω. Α, εφόμανα του είσαι να είχα, ε. Πέρα, αν εφόκο, εκο, εκο, εκο, μια μου τα άκη. Α, φάχινα του ούγα, ο σημόρε φόκε τα φά, ε. Κάκου τα λάου, εκο, εκο, εκο, τα που άκη, πέρα μου εφόκα κολόα, και να ουτόλου, να ουσίκε, μα, να ουγα, ε. Πέρα, πέρα, φόκη, και να ουτόλου, και μα, ουγα, να ουγα, η ουαϊφή. Και ο Ιππέ έκανε γαϊφά. Ε, εκεί μα οτόλου, εκεί τα οτόλου, δεν έκανε σε πάνικη. Κακό, τα ουλαϊνή είπε, ο κουβιά, το τάχα. Μάλλον τα μάου έφυγε αφήνει.
1: Μάλλον, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε
0: καού, τα
1: ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα ουμαρή, δεν έφυγε καού, τα
0: ωραία, ωραία, και ωραία, και τα ταϊσίπια, οκου φουφολόα οπούρια. Ωραία, ο κοίνι, ο φακαχαλό μαμάτα μετά από άκη κοίνι. Δεν με αμάει. Κοία. Κάει κάτι του γουάτου, εμπιά, εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ εγώ
1: εγώ εγώ
0: εγώ εγώ εγώ
1: Tai mungkin kita tahu berapa senang kita nak tahu. Hanya dia baru tahu mahu yang dia tahu tukar hausia itu kau tahu kau.
0: Bola.
1: Hanya kau fakalah ya siapa kita mati. Hanya kefai.
2: Koi.
1: Masih. Hanya kau tahu besok. Hanya mahu tahu kenapa mata ramai.

0: Και μπορεί να παπαχίκι, μη τολμώ, μου κοινά το όλο κοίε ή κάου.
1: Ο βάλε λαχιά, κάτι τα μάτια.
0: Τα ουφιεφία λαχιά, ο πίτο πιέκο, η νάκο, τα οκ, μα να βάει μου, είπε και την τάου, αμά μου, είναι λέει. Τα λάβα μπάει, αφού καφάει, έχω τα ουφοκαφέ, έχω τάκι. Η φιά φίκο, είναι κακό, η κακό, η πράγμα λαχιά και ο τούα. Η φιά φίκο, είναι τα ουκρόσια, είπε. Και τα ουφοφαμίλη, Φοκαώσει, Χα φαε τόνου που με είχε φοροφόλα ο τουά. Και φαία και ανόφο κανόφο νόφο πέα και τούρι τούρι φούα κοιάει αε τα ουάκονάκι.